Σε ομιλία πείτε και μετά πιπάνε μην και πιπέ μας είναι. Ωρε κουτούτα. Πρέπει κάτσε το κάμι το μετά παρά έτσι τα είναι άμι την όμ. Παρή κίκο να μπή. Αν δείχουμε ποκέ ασεπτά, ποκέ άλκου νόβο, ποκέ κάμιο. Ουγιο. Basta con flojera. Είναι λαντιπάντε, είναι μου είναι μαλά.